0: Χαίρομαι την κονιουκτουρά μου, εμπαρομάμονδρο, από τον Δόκτωρ Μιχαήλ Κοκαριώφ, τα βόμητη. Σελόμ, Δόκτωρ Μιχαήλ Κοκαριώφ.
1: Σελόμ.
0: Ιμρός της Αρβολογικής, ο Βατκαρνιάστητ.
1: Ιμρός Μίγος της Γιβδά, το βρογή, καθελή Νίλους. Μο μεγε βες Νάιλ Βίρους, μεγε Αγγλίσκη βε, τα ούρουσι βε Βίρους Νίλευσκη Λιχαράτκα μεγε, Μπουχόρι βε, Βερετζι Νίλους. Νίλους. Τι βε μα είναι γουσόδι, Ιούλε αμε οχράς βε, Σις οτα οδάμ κασάζουρ για Ισραήλ βε. Σις τα οδάμ. Σουγ φόρμα, σουγ φόρμα, Αλλά με γι' αυτό και γι' αυτό, ο Τεσάιν, ο Δουμουσόλ, Δουαζόλ, Δουσόλ, Χασάτ, ο Δάντ Κασάσου του Πού. Ενώ είχαμε βαζίν φόρμα, είχαμε σουχ φόρμα, αντινόνι φόρμα, δεν πρέπει να είναι. Στο γάμο δακόρ, είναι κεσίλη, βίρου είναι κεσίλη. Ατσί με γουδρέ, πασχαχώ, τσουμτσουχώ, με γδάν, κασολόι, τσουμτσουχ, κασάλ, Πασχαχώ μεγζάν, πατήν τσουμτσουχώ, αλεγε πασχαχώ μεγζάν, όταν ζώδε. Ο ταμίνε, πατήν βίρους και γουζάστακ, πατήν όταν μπε, χούμπε μεδρό, πατήν δούρο το δοζάρος, είναι το πεσόνε περίοδας, πατήν γυζενόσο. Παϊδό μισό, συμπτώμο, συμπτώμο παϊδό μισό, όταν μω, τσούσουμε καν τάρτισα, τάουπαλα μισό, σλάβε μισούν, Βαρετζί μήκουναν, ποτσότε σόταρ μήκουναν, μισθό, ουσοχονό, τσάσμ δάρ μήκουνε, δάρτισερι σάξουν ως όμουν κιν. Αμήν, γόγο, σύπα εδώ μισό, παντάμπε, σύπα εδώ μισό, διετό μισόν, κάτκεν ως όμουν κιν. Σόρτρι, χαστότ πρασέν είναι βίρους, λόχη φόρμα, έξωρα, λόχη φόρμα. Χούνι αμήν γκρίπ μπορεί. Αλλά το 100% καμπτάρ βαζίν φόρουν εξωνά. Ψόρτερη είναι νέρνη σύστημα παραζάτ μέχουνα. Νέρνη σύστημα παραζάτ κατεγές είναι μήνυγη πουστική κασιλιάς, βασπαλένη μόσκ και ο εγκεφαλίτ. Αν εγκεφαλίτ ζω βαζίν φόρουν εξωρά. Είναι σημείο μομεδόνη μήνυγη σου τον άσμπε, βαδιτάω, Αιτκαδάν, φρόνο γιώχ μεχουνάν, ότ καλέ πάσκαδε μεθονάν, κίσον όρους μεγίμ, ότ παιάνε χώς χρόνο γάντε μεχουνάν, γιώγο σάλ πότσε γιώτας, γιώ λαβασόν σάλ σύντον ως όμουν κίν, ειν βαχτώ γοντάρο, μπάνισε με πιο. Σούχ φόρμα, ανά σίστε όταν κατάσου τούντα, Ιούλε Σόφαρδε, Ισραήλ μόπε, σούχ φόρμα, απίστην λιτσένια, ακαμόλ, Παρατσταμόλ, όμπισο μεχράν, δάρι σάρθρο ακαμόλ, απταλγίν ήταν. Ή χουδάς που χουδάς, μη γουδρε. Ψόρτερη, πεντώνια με τσόρος πάντζερος, μη γουδρε. Αλλά βαδί φόρμα για ρωσα, μήνυγη, την σφαλή, την ό, μάλι σε βεχόμερο μονά, τα ρο, αυσλέδι μεχράν. Κανείς είναι σύτσι και νόσο μομκίν, χουν μεγράν βίρους, όποια ανάλυση μεγράν, μη δέκα μεγράν, Καρδιαγράμμα έπαιναν, αγάλι να φασάς κάνεις το πόσο εξυλαρώτ με τσάν. Της ορτορή κάπηλε με τσάν. Είναι και εκεί και σε λέει βίρους κοιμό με γήμ, αντιβιώτσικ με τσάν. Είναι της ορτορή φύζερας φόρ με τσάν, κάπηλες με τσάν. Δαυλένει σε ρίγουλες με τσάν, να φάσεις να άσκεται με γαρδάν. Θα τώρα τσέσαι τίδε, εξυλαρώτ με τσάν, αγάλι να κόρμωσε. Είναι να βλουδάσκεται με τσάν, αγάλι. Είναι συμπτώμο η μήνυγη, ο εγκεφαλής πάντα όπως Πινεματικό πούμψε μέχρι. Πούμψε με, ανάλυση με βίρους με μεσόνα, πατ χάιδε κόμμα με μεσόνα. Αιν, διόφτα να σώνα, μουμκίν. Πατ είναι λυσένια και σχεριώς είναι λυσένια μέχρι, λόγω και φόρμα μόγου αυτήν, αντισβόρυνση, αραπανιδάηση, ότι ανταλυστάρ με τια βαζίν φόρμα, ούτε κουτά ράφτο αυτήν, ότι Ισραήλ μου, μάτσο είναι γουστερά αυτά, Ισραήλ μου, βέ, Εμείς οι ούρες σόφας μας σύς το όταμο καθάσου τον δάμ. Ψόρτερη πελαδί μες τη γιόδομο, τα ταμάρ γουστηγή γιόι, εμείς σάχαρβα. Εμείς ο καθάσου τον δάμ, αλλά λόχι φόρμα. Εμείς διάγνωζε μόνο του βδάν νύλος και λιχαράτκα γουστέ. Μόνο νύλος και λιχαράτκα ιστορίες αμήνκε αγιά καθόλου νόστρουσιου αυτού μικρό να μην πάει δώσ' το πω. Γιουκούμ τζο είναι Ουγάντα, Αφρική γουστική. Ιστορίες αμήνκε μητράεμ πέ αγιά καθόλου νόστρου την τζόγουμ αγιά καθόλου νόστρου νοβούμ γότ σου το πούει. Είναι βίρους πάτε νοβούν νοβούμ γότ πέ Αμερικά πέ κοινής πέ παλιώσου δάχτη. Ο τρεφημό πέ αμήν όχρη τι δουάζορ πιστιόρυν γότ μαγκουστερά αυτού δάμ Ισραήλ πέ Βαδμίνς